0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σπύρι Σόου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
3: κροτίδες, βολίδες,
2: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
3: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
2: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
3: Τρουξ τα λένε αυτά.
2: Τα διαβάζω αναλυτικά.
3: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιούν μετάλλικα.
2: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
3: Πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει και πάλι.
2: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό. Σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
3: Χαρτί υγείας,
2: λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
3: κανένα. Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
2: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
3: Δεν θα την πάρεις την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Να την κάνεις μολότοφ, να κάψεις τον κόσμο.
2: Όχι,
3: όχι.
2: Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

έτσι. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Κις 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Πολύο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: If you don't like something, change it.
6: Life is simple.
5: If you don't like your job, quit.
6: Music, Marcel Jefferson.
5: If you don't have enough time, stop watching TV.
6: Saloma Das.
5: Life is simple.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
10: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: εκεί. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
1: Καθημερινά, η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
1: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
0: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
3: τροτίδες, βολίδες,
0: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
3: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
0: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
3: Τρουκς τα λένε αυτά.
0: Τα διαβάζω αναλυτικά.
3: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουκς και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιούν μετάλλικα.
0: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
3: Πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει και πάλι.
0: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό. Σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
3: Χαρτί υγείας,
0: λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
3: κανένα. Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
0: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
3: Δεν θα την πάρει την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Θα την κάνει μολότοφ να κάψει τον κόσμο.
0: Όχι,
3: όχι.
0: Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections, στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24, Ηράκλειο.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Kiss 961.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενέ 61, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Και μεγάλη παρέα σήμερα στο στούντιο.
1: Ναι, έχω εδώ το γιώκα μου, γύρισε και ο σύζυγος Χαμούλης.
0: Έτσι, όλοι εδώ παρέα σήμερα. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ στον έχω τον άντρα σου, Β' Δημητριάδη. Εδώ,
1: είμαστε.
0: Εδώ είμαστε όλοι παρέα. 6 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του 2026. 127η ημέρα του έτους. Στις 6 και 20 το πρωί ήρθε η Ανατολή του Ήλιου. Ενώ στις 8 και 22 έρχεται η Δύση του. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Παγκόσμια ημέρα των κωδικών πρόσβασης. Τους γιορτάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης.
1: Να τους προσέχετε τους κωδικούς πρόσβασης.
0: Ημέρα του ραδιοφώνου στη Ρωσία. Προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδερ Ποπόφ, ο οποίος θεωρείται από τους Ρώσους ως εφευρέτης του ραδιοφώνου, παιδιά. Όπου σαν σήμερα το 1895 έκανε επίδειξη της ανακάλυψής του στην Αγία Πετρούπολη ενώπιον των μελών της Φυσικής και Χημικής Εταιρείας της Ρωσίας, αλλά ποτέ δεν κατοχύρωσε την εφεύρεσή του. Καλό, ε. 1-0. Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ετήσια εορτή, η οποία έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η-5η του Μαΐου. Και σκοπός είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών του. Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Που έχει χαθεί η λογική.
0: Της Αμερικής.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τη γιορτάζουν. Μάλλον βρέθηκε και τη γιορτάζουν. Δεν ξέρω. Κάθε χρόνο λοιπόν πάλι την 1η-5η του Μαΐου. Συσπυρώνει, λέει, όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκκοσμικευμένους. Πρώτη φορά την ακούω τη λέξη. Οι οποίοι αντιτίθεται στην Εθνική ημέρα προσευχής που έλεγα πριν. Σου λέει είναι η μέρα και για αυτούς που δεν γουστάρουν τη μέρα της προσευχής. Η μέρα της νίκης στο Dien Bien Phu, οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης, η οποία σηματοδότησε για το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και τέλος, Εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χωρίς άλλα αλατοπίπερα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω κάποια ονομαστική εορτή σήμερα στο εορτολόγιο. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει τίποτα να μας προσθέσει.
1: Την Παρασκευή.
0: Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς θα σας πάω λίγο στην Αναστασία. Μία κοπέλα που για κατοικίδιο έχει ένα κόκορα.
0: Α, καλό.
1: Κανονικό, κατοικίδιο μέσα στο σπίτι εννοώ. Θα πάμε να δούμε ποια είναι τα φορολογικά κίνητρα.
0: Οπα.
1: Στους επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό.
0: Να το.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω στον Τραμπ, ο οποίος κάνει το δάσκαλο χορού σε μαθητές στο Λευκό Οίκο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπράβο.
1: Ναι. Έχω την Δανάη Μπάρκα που έδωσε μία συνέντευξη και θα δούμε λίγο τι λέει για τον επικείμενο γάμο. Λέει: έχω το Χαβιέ Μπαρδέμ, παιδιά, που τέτοιους άντρες θέλαμε να έχουμε όλοι, που μιλάει για την Πενέλοπε και λέει: είναι απίστευτα όμορφη. Τη βλέπω και λέω: αυτή είναι η γυναίκα μου, Θεέ μου. Θα δούμε τι άλλα λέει.
0: Νάτα.
1: Δεν είναι και η Πενέλοπε, δεν είναι. Είχαμε Met Gala. Μωρέ, δεν έχουμε ασχοληθεί με το Met Gala και είχε
0: έχουμε
1: κάτι εμφανίσει.
0: Παιδιά, ναι, να τις δούμε σήμερα.
1: Οπότε έχω λίγο χαμούλη με Met Gala. Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω στις έρχονται αλλαγές στις σχολικές μονάδες και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ξαναήρθε η Μοβ Μέδουσα, την είχαμε και πέρυσι αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί τώρα?
1: Θα σας πω πού έχει εμφανιστεί και τι μέτρα πρέπει να κάνουμε, ναι, να προσέχουμε. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω.
0: Χθες εντωμεταξύ θάλασσα λάδι τώρα που πέσει σε Μοβ Μέδουσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι κάνουν και τα πρώτα τους μπάνια.
1: Ναι, μα. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι έχουμε στον αέρα πτήσεις που ακυρώνονται λόγω των φόρων που έχουν επιβληθεί στα καύσιμα και της ακρίβειας. Θα πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην Ινδία με ένα σχέδιο που υπάρχει για τους κροκόδουλους και τα φίδια στα σύνορα του από τον Μπαγκλαντές και ποια είναι τα αποτρεπτικά μέτρα τέλος πάντων για όλη την κατάσταση. Βλέπω εδώ τώρα ένα άρθρο το οποίο, επειδή θα το διαβάσουμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, παρομοιάζουν την Ήδρα, το νησί Ήδρα, που αυτό δεν ήταν που δεν είχε νερό.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τέλος πάντων, με το Μανχάταν, το Μανχάταν της Μεσογείου, θα δούμε για ποιο λόγο το λένε Μανχάταν της Μεσογείου.
0: Oh, Παναγία μου.
1: Θα σε πάω στους New York Times, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 13 εκατομμύρια συνδρομητές. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αλλαγές στο σοφρονιστικό σύστημα από τις 18 του μήνα και θα δούμε τι ακριβώς αλλάζει. Στη Σουηδία έχουν κάνει ένα πολύ πρωτότυπο σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών από την πόλη, το οποίο θα σε εκπλήξει, διότι γίνεται με ένα εντελώς οικολογικό τρόπο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Νάτα.
1: Κλείδωσε, διαβάζω, η ημερομηνία για την εμπορική λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι.
0: Οπα.
1: Και δεν είναι η ημερομηνία που φαντάζεσαι.
0: Οχοχο.
1: Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε ποιες συζητήσεις προκαλούν διπλάσιο στρες στις γυναίκες από το μεγάλωμα των παιδιών τους. Και θα σας πω και στο βαράκι της Αμαριάς που υπάρχουν κάποια ντράβαρα.
0: Έχουμε και τον διαγωνισμό Βρες το τραγούδι, ο οποίος συνεχίζεται. Εμείς σας απαγγείλουμε ένα τραγούδι στα ελληνικά και πρέπει να βρείτε τον στίχο του τον κανονικό στα αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση που έρχεται αύριο και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή αυτοκίνητο για την Μήλο, φυσικά με επιστροφή στο Ηράκλειο, για αναχώρηση άμεση, είτε Μάιο είτε Ιούνιο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Κάνετε?
0: Πώς είστε, καλά εσείς, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εμείς.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πάμε να δούμε την κίνηση, να μας πείτε κατευθείαν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο γέφυρο. Τον Άγιο Άννη Καθαστό. Στη γέφυρα της Κνησού από κάτω και σε όλο τον δρόμο μέχρι και το Βενιζέλιο. Καθότι δεν εφημερεύει σήμερα, βέβαια, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό σήμερα 7 του μηνά.
0: Και γιατί γίνεται όλο αυτό το τράβαρο εκεί πέρα σήμερα, περίεργο?
1: Ναι, είναι πολύ περίεργο. Πιο λίγη κίνηση έχει στον δρόμο για το Πανεπιστημιακό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και έχει και πάρα πολύ κίνηση στο αεροδρόμιο.
0: Ναι. Πολύ καλά. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Το Πανεπιστημιακό.
0: Α, το είπαμε, μπράβο, να λίγο κόλλησα. Λοιπόν, δώσε μας και τη λαϊκή που είναι σήμερα.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη και η λαϊκή είναι στην Αγία Άννα.
0: Πολύ ωραία. Και φυσικά το τρόπο επικοινωνίας με τα ταξικάντια.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.

0: επιστρέψαμε ακριβώς τα 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας πρωί-πρωί.
1: 6-9-70-8-88-9-61. Αν βρίσκεσαι στην Γνωσού και είσαι σε ποντιλιάρισμα που βλέπουμε ότι είναι τεράστιο, καλέστε μας να μας πείτε.
0: Τι γίνεται πάλι σήμερα, έργα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο τροχαίο.
1: Δεν έχει έργα, παιδιά, η Κνωσού. Καλά,
0: ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε κανένα τροχαίο.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι τώρα, ναι.
0: 6-9-70-8-88-9-61 λοιπόν στο Viber, αλλά και στο 28-12-55-9-61 μας καλείτε. Για να τα λέμε και προφορικά αυτή τη φορά. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο από τα Πεζά. Έναν αγαπημένο μας χώρο για τις εκδηλώσεις. Είτε είναι γάμος, βάπτιση, αραβώνας, εταιρική εκδήλωση, ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας ετοιμάσει. Αν έχετε ένα πολιτιστικό σύλλογο που θέλετε να κάνετε ένα event.
1: Κάτι.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Για το Λαβύρινθο στα Πεζά. 28-17-43-5-45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Ένας υπερσύγχρονος χώρος, έτοιμος να σας φιλοξενήσει και να σας μαγέψει και με τις γεύσεις του, γιατί έχουμε και πεντανόστιμη κουζίνα.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο μενού.
0: Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Θα πάμε break.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο spoil, εκτός από τον καιρό ότι θα επιστρέψουμε. Με τι θα ξεκινήσουμε.
1: Θα δούμε.
0: Έχουμε πολλά μέτωπα πάλι σήμερα. Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Κις 961.
1: Ο καιρός.
2: Ο καλός μας ο καιρός, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται.
3: Σας είπα και χθες ότι αναμένουμε νοτιάδες. Σας το λέω και σήμερα να ξέρετε ότι οι νοτιάδες δεν θα έρθουν μόνοι τους. Θα έρθουν μαζί με αφρικανική σκόνη.
2: Όχι ρε παιδιά, πάλι δεν τη θέλουμε την αφρικανική τη σκόνη.
3: Εσύ δεν τη θες, αλλά αυτή θα σου κατσικωθεί. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πάρτι ξεκινάει με τον υδράγειο να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ορίστε.
3: Τι και αν ξεκινήσαμε το πρωί με 18-19 και μακρυμάνικο, ναι.
2: Μετά θα καούμε.
3: Συνεχίζει, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λες στις 3:29 υποσκιά στον ήλιο θα είναι 35.
2: Ναι.
3: Αύριο ίδιο το σκηνικό του καιρού με 29 βαθμούς και το Σάββατο ανεβαίνει στους 32 με 6 μποφόρ νότιους ανέμους που θα φέρουν και την αφρικανική σκόνη. Πάμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου για σήμερα θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις.
2: Yes.
3: Στον Άγιο Νικόλο, ο Άγιος Νικόλος είναι ένας που θα περάσει λίγο πιο δύσκολα από εμάς, θα έχει πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο ξεκινάει η ανωδική πορεία και το Σάββατο αναμένεται στον Άγιο Νικόλο να φτάσει 37.
2: Καλά θα πάει αυτό.
3: Μιλάμε δηλαδή για καύσωνα, ανοιξιάτικο καύσωνα. Στην Ιερά Πέτρα ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να σου πω, στην Ιερά Πέτρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα με αραιές νεφώσεις. Είναι η συννεφιά του νοτιά όμως, δεν είναι, είναι η θολούρα.
2: Ναι.
3: Πηγαίνουμε προς το Ρέθυμνο, όπου
2: έχουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες
3: εμείς εδώ. Στο Ρέθυμνο 26 βαθμοί Κελσίου με τη θολούρα του νοτιά, και στα Χανιά 25 βαθμοί Κελσίου με τη θολούρα του νοτιά και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 18 βαθμούς. Κάτσε μου, είναι και λίγο παραπάνω.
2: 18 βλέπω και εγώ εδώ.
3: 18. Στο Τιμπάκι είναι στους 17. Και στη Σαντορίνη δεν έχω. Είναι
2: 14.
3: 14.
2: 16 Αθήνα, ανεβαίνοντας βόρεια, βλέπω και έχουμε συννεφάκια. Στη Χαλκίδα στους 19, 17 η Λαμία, 17 και η Λάρισα, 13 η Κοζάνη και 14 η Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια όμως για την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη στους 14 βαθμούς, 17 η Ρόδος και η Κος, 14 η Χίος και η Σάμος. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε Πολωνία, όπου γενικά στην Πολωνία έχει συννεφιά και συγκεκριμένα στη Βαρσοβία ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Incredible, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στα 43 λεπτά μετά τις 8 στον Κις 961. Αποχαιρετάμε τον Γιώργο από το στούντιο.
1: Πάει το παιδί σχολείο.
0: Πάει το παιδί σχολείο και η μάνα ουρλιάζει. Γυρνά πίσω.
1: Όχι, όχι. Στο καλό, στο καλό. Ναι. Μεγάλη ανακάλυψη στα σχολεία, παιδιά. Με
0: παιδιά,
1: το συζητάτε,
0: τι να λέμε τώρα.
1: Σταθμή.
0: Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, η Μαρία έχει στείλει κάποια μηνύματα. Τι είχε στείλει,
1: λοιπόν,
0: κάτι,
1: όχι.
0: Στείλει.
1: Έχω τον Νίκο τώρα που λέει καλημέρα, τρελό μποντιλιάρισμα στην Κνωσού, χωρίς ιδιαίτερο λόγο όμως.
0: Να το.
1: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί σήμερα και για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία πολυκίνηση ακόμα. Δηλαδή, στην Κνωσού το ρεύμα της καθόδου δεν έχει ανοίξει καθόλου, ούτε ο κόμβος εκεί στην Παπαναστασίου.
0: Μήπως έχει ξεχυλίσει κάποιος κάδος από σκουπίδια και έχουν μπει στο δρόμο.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Πάντως, είναι πολλή η κίνηση και στον Εσταυρωμένο ακόμα και στην 62 Μαρτύρων. Έχουμε πολλή κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως. Σε πάρα πολλά σημεία της Κνωσού και της Καράτζη βλέπω κίνηση.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά,
1: δεν καταλάβει.
0: Πού πάτε όλοι εσείς, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Ας κάτσει κανένα σπίτι να κοιμηθεί. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Να χουζουρέψει λίγο παραπάνω. Πρέπει πρωινιάτικα να γίνεται εδώ ποτηλιάρισμα. Σας παρακαλώ τώρα, καθίστε σπίτι.
1: Μήπως φοβηθήκατε τη ζέστη και δεν έχετε πάρει τα μηχανάκια.
0: Α, είναι και αυτό, παιδιά, διότι σου λέει τώρα πού θα βρω να παρκάρω. Και αυτό, μήπως ψάχνουν όλοι αυτοί να παρκάρουν και απλά κάνουν κύκλους.
1: Σκέφτηκε
0: και αυτή την λύση αυτή. Διότι προφανώς έχουμε τα θέματά μας εδώ στο πάρκινγκ. Έχει ακριβήνει η βενζίνη. Δηλαδή, δεν φτάνει που κάνεις τους κύκλους. Πληρώνεις και τα μαγιοκεφαλά
1: σου. Δεν σε συμφέρει και να κάνεις κύκλους.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Και δεν έχουμε και. Εντάξει, θα μου πεις, βέβαια, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μεταφοράς με κάποιο τρόπο. Τώρα, εμένα ξαφνικά να μου πεις να μπω στο λεωφορείο, δεν θα ήθελα. Και φαντάζομαι ότι είμαστε πολύ εκεί έξω που έχουμε
1: κοίτα
0: αυτή
1: να δεις.
0: Αντίληψη.
1: Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στο κέντρο, ναι, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την μπλε, την κόκκινη
0: τα
1: και
0: πόδια,
1: την πράσινη γραμμή. Mm. Η πράσινη γραμμή κάνει τερματισμό εκεί κοντά στον κόμβο της Παπαναστασίου που λέγαμε τώρα, στη λεωφόρο Κνωσού. Η μπλε γραμμή κάνει στο Παγκρίτιο και η κόκκινη γραμμή κάνει στο λιμάνι πάνω. Εκεί είναι η αφετηρία, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και έχει και διάφορα άλλα σημεία στάσης.
0: Τα οποία είναι δωρεάν.
1: Τα οποία σε εκείνα τα σημεία μπορείς να παρκάρεις δωρεάν.
0: Ναι.
1: Όπου βρεις, δεν είναι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο πάρκινγκ, αλλά ναι, μπορείς να παρκάρεις εκεί να αφήσεις το αυτοκίνητό σου.
0: Το λεωφορείο είναι δωρεάν.
1: Το λεωφορείο είναι δωρεάν.
0: Α, ωραίο.
1: Αυτά είναι τα mini bus του
0: φίλου. Πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Αυτά τα τρία τα οποία είναι δωρεάν. Και εξυπηρετούν πάρα πολύ, διότι η γραμμή είναι ανατέταρτο.
0: Α,
1: πράγμα το οποίο
0: σύντομα
1: σημαίνει ότι. Ναι. Και επίσης στις στάσεις του κέντρου υπάρχει η.
0: Σημείο φόρτισης.
1: Υπάρχει δυνατότητα να βλέπεις σε πόσα λεπτά έρχεται, σε ηλεκτρονικό πίνακα, σε πόσα λεπτά έρχεται το λεωφορείο.
0: Σε Ευρώπη, παιδιά, έχουμε γίνει.
1: Και πλέον το διάβασα, αλλά δεν το έχω τσεκάρει.
0: Οπα,
1: το τονίζω.
0: Οπα, οπα,
1: το διάβασα, έρχεται, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Ότι μέσω του Google Maps, όταν επιλέξεις τη διαδρομή που θέλεις να κάνεις με τα λεωφορεία, σου βγάζει τα δρομολόγια και σε πόσα λεπτά φτάνει το λεωφορείο σου.
0: Εντάξει, μιλάμε για τεχνολογία και εξέλιξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, από δίπλα ένας κάδος έχει ξεχυλίσει από τα σκουπίδια.
1: Ναι, σε όλο αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, θέλω να σου πω ότι εγώ το διάβασα ότι γίνεται και στην πόλη μας. Αλλά δεν το έχω δοκιμάσει, ξανά λέω. Αν κάποιος έχει τσεκάρει ότι όντως δουλεύει, ας μας στείλει ένα μήνυμα.
0: 28-10-255-961, να τα πούμε και στον αέρα.
1: Πάντως για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πλέον όλα τα δρομολόγια έχουν ενταχθεί στο Google Maps. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεχωριστή εφαρμογή για να βλέπεις τα αστικά, τα τρόλεϊ και τα διάφορα. Είναι όλα μέσα στο Google Maps. Και είπαν ότι δουλεύει και εδώ. Δεν το έχω τσεκάρει όμως.
0: Όποιος το έχει τσεκάρει, να μας ενημερώσει.
1: Είδατε τι ωραίες πληροφορίες σας μαθαίνω.
0: Μιλάμε, έχουμε πάθει σοκ σήμερα, παιδιά. Έχουμε κάνει ένα ομαδικό σεμινάριο δωρεάν αυτή την ώρα. Έχουμε και τα άλλα τα επιδοτούμενα, τα 750 άρια. Είστε και εσείς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούω πολύ κόσμο και μου τα περιγράφει.
1: Παιδιά, δεν δουλεύει πολύ καλά αυτό.
0: Θέλατε κι εσείς όλοι να βγάλετε 750 ευρώ τζάμπα. Δεν γίνεται τζάμπα, κοπελιά. Πρέπει να θυσιάσει και εσύ
1: δεν
0: χρόνο.
1: Δεν είναι θέμα τζάμπα. Είναι θέμα ότι έχει γίνει μια πλατφόρμα όπου γίνονται online τα σεμινάρια αυτά. Μπορείς να τα παρακολουθήσεις online. Η οποία πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει πάνω της ένα συγκεκριμένο αριθμό χρηστών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλοί όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm. Όταν λοιπόν υπάρχουν ώρες αιχμής που ο κόσμος δεν εργάζεται, όπως είναι οι απογευματινές και οι βραδινές ώρες, το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το φόρτο.
0: Πόσα κιλά να ανεβάσει πάνω στην πλατφόρμα?
1: Σκεφτείτε
0: δηλαδή, το παπούτσι.
1: Όχι, όταν έχει ταυτόχρονα.
0: Αν το παπούτσι πάνω ανέβει πολύ βάρος.
1: Ταυτόχρονα, φαντάσου, ξέρω εγώ, 5.000 χρήστες.
0: Η πλατφόρμα γίνεται μπαλαρίνα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το.
1: Φαντάσου λίγο 5.000 χρήστες μέσα σε ένα τέτοιο.
0: Πώς?
1: Μέχρι πρώτος λέγονται ότι φταίει γιατί είναι όλο στην ίδια βάση, λέει. Δηλαδή ο κοινωνικός τουρισμός, τα βάουτσερ για τη βενζίνη.
0: Όλα δεν μας περισσεύουν λεφτά να πάρουμε άλλες βάσεις.
1: Όλα είναι, λέει, στην ίδια βάση τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό λέει μπλόκαρε. Τέλος πάντων, μπλοκάρε από τον αριθμό των χρηστών. Οπότε άμα θες να κάνεις δουλίτσα πρέπει να μπεις 1 η ώρα τη νύχτα, 5 η ώρα το πρωί. Ώρες που. Μη αιχμής. Ώρες.
0: Καλημέρα στη Ράνια, buongiorno Ράνια. Καλημέρα, λέει, ισχύει η Εβίτα αυτό που λες. Το έχει τσεκάρει η Ράνια, οπότε είμαστε okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break μας. Θα επιστρέψουμε με πολύ πολύ επικαιρότητα. Κόρνα δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Οπότε έχετε το νου σας.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Gone, gone, gone. Εδώ τι γίνεται. Έχουν ξεδιπλώσει εδώ κάτι πουκάμισα μέσα στο στούντιο του Kiss 961. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται πραγματικά.
1: Τίποτα, παιδιά. Money D, εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι. Τι εννοεί, στο χέρι, τα είναι όλα πελεγμένα στο χέρι.
1: Αυτό στο χέρι μου ένα, το έφτιαξε. Ναι, παιδιά,
0: κόμπο,
1: εδώ
0: κόμπο.
1: Πέρα. Η μοδίστρα
0: στον
1: το έχει. Εξαιρετική δουλειά, εγώ θα το πω.
0: Η μοδίστρα που στο κόντιν εννοεί.
1: Η μοδίστρα.
0: Στο έραψε.
1: Η μοδίστρα έκανε μια πατέντα και ήταν εξαιρετική στην πατέντα, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι δουλειά κάνει στα νηφικά. Να, πρέπει μπράβο, να το πούμε αυτό, παιδιά, γιατί ναι. Η λεπτοδουλειά μετράει.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, στα νηφικά. Και στα νηφικά τα ίδια με ρωτάς, θα δώσω συγχαρητήρια και στα υφάσματα. Λοιπόν, είναι 8 και 57 το πρωί, ναι.
1: Θέλω να πάμε στο φαράκι της Αμαριάς, διότι έχουμε ντράβαρα, παιδιά, εκεί πέρα.
0: 6 ώρες το είχα κάνει εγώ να το περάσω.
1: Θέλετε να σας πω τι έχω κάνει εγώ?
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Λοιπόν,
0: Παναγία μου.
1: Επειδή ξέρετε ότι δεν είμαι γνωστός φυσιολάτρης αυτής της πόλης, δεν είμαι αυτός ο τύπος, το ξέρετε.
0: Πάει όμως τα παράγια και σε αυτά.
1: Πάω γιατί.
0: Πάει, γιατί πάει παρέα. Γιατί παρέα που έλεγε η Βάνια. Γιατί παρέα.
1: Πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουγα τι έκανα. Δεν το συστήνω, έτσι, προφανώς και είναι απερίγραπτη ομορφιά και αξίζει τον κόπο να το περάσετε κανονικά, εννοείται. Αν τώρα είστε σαν εμένα που βαριέστε, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάτε από την Αγία Ρούμελη. Από την πίσω μεριά.
0: Από την κάτω πάντα που λέμε.
1: Από την κάτω πάντα. Από εκεί, ναι, που οι άλλοι βγαίνουν.
0: Μπράβο.
1: Θα πάτε εσείς από εκεί.
0: Να τους περιμένετε.
1: Θα μπείτε λίγο να δείτε το φυσικό κάλεσμα.
0: Να βγάλετε και τα σχετικά story.
1: Ναι, δηλαδή τα. Κάντε ρε παιδί μου και μία ώρα διαδρομή και μία μισή. Μπορείς.
0: Ναι.
1: Από εκεί. Είναι και δηλαδή βατό.
0: Να μπεις λίγο και να ξαναβγείς.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό. Και αφήστε τους άλλους να πάνε από πάνω να κατηφορήσουν. Και να τους περιμένετε από κάτω με τα καλιτσουνάκια. Παιδιά, ελάτε να κεράσω. Καλώς ήρθατε. Να σας ταρταρώ.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι. Τώρα, μπορεί να το γελάμε, εντάξει, και ξαναλέω ότι είναι.
0: Εσύ έχει περάσει το φαράγγι.
1: Δεν το έχω περάσει, αλλά έχω πάει.
0: Αυτό δεν λέγεται ότι εικόνα. Το πέρασε το φαράγγι. Λέγεται ότι πήρα μια τζούρα από φαράγγι.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Και τα πρώτα ποταμάκια συναντάς και γενικότερα βλέπεις πράγματα. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις.
0: Βλέπεις. Ότι βλέπεις, βλέπεις. Και από φωτογραφίες βλέπεις. Καρποστάλ που πέρα. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ναι.
1: Εντάξει, κρικρή δεν είδα προφανώς.
0: Κρικρή που να δεις, παιδιά, και να σε περιμένει το κρικρή στην Αγία Ρούμελη.
1: Αλλά ναι, όχι, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι απίστευτη ομορφιά. Όποιο έχει την δυνατότητα, θα τον προτείνω εγώ να το περάσει. Βέβαια, είναι πολύ κουραστικό γιατί δεν είναι ίσιο. Είναι σε σημεία που πρέπει να σκαρφαλώνεις πέτρες, να κατεβαίνεις από πέτρες. Έχει δουλίτσα, θέλει δουλίτσα. Δηλαδή, κάντε λίγο practice. Κάνε ένα ποδαρόδρομο πριν ξεκινήσετε. Λάξτε, αυτό
1: βέβαια,
0: το πράγμα.
1: Πάρα πολλοί κόσμος το περνάει, ακόμα και αν δεν έχει έτσι, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι δηλαδή μια βατή
0: διαδρομή. Το καταλαβαίνει
1: διαδρομή.
0: Μία μέρα μετά όμως.
1: Ναι.
0: Που είναι στο κρεβάτι τα νάσκελα και δεν μπορεί να κουνήσει.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα το εξής. Το φαράγγι κάθε χρόνο ανοίγει 1 Μαΐου. Φέτος δεν άνοιξε στη 1 Μαΐου, διότι λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων υπάρχουν ζημιές που έχουν υποστεί. Εκτεταμένες καταστροφές έχουν προκληθεί σε μεγάλο, λέει, βαθμό και εύρος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του φετινού χειμώνα. Mm. Αλλά έχουμε και αυξημένο ύψος στα νερά του ποταμού λίγο πριν το σημείο Πόρτες.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ανοίξει το φαράγγι μία του μήνα και αναμένεται, ξαναλέω, αναμένεται να ανοίξει γύρω στις 15 του μήνα.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα τι κινήσεις πρόκειται να γίνουν. Αφού γίνει η αποκατάσταση των ζημιών, όπως γίνει, θα πρέπει να πάνε οι επιστήμονες από τον από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος οργανισμός υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, να ελέγξουν την αποκατάσταση των ζημιών, να πάει ο κύριος Λέκας και... Είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών ο κύριος Λέκας. Έχει λίγο μια άλλη εξειδίκευση. Αλλά να πάνε και από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
0: να
1: και
0: τσεκάρουν.
1: Να δώσουν το πράσινο φως για να ανοίξει το φαράγγι στις 15 του μήνα.
0: Παιδιά, και να είσαι τώρα ο κύριος Λέκας για να σου πούνε πρέπει να πάτε μέχρι το τέλος του φαραγγιού να το περάσετε όλο για να το.
1: Φαντάζομαι θα το κάνουν με κάποιο άλλο τρόπο. Γαϊδουράκια δεν ξέρω.
0: Με ντρόουν. Και με ντρόουν θα μπορούσε
1: θα
0: να γίνει.
1: Μπορούσε να, ναι, δεν ξέρω αν γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Γαϊδουράκι. Δεν νομίζω
1: έχει.
0: Ότι υπάρχουν γαϊδουράκια πια σε αυτά,
1: ναι,
0: τα μέρη, νομίζω. Αν έχετε δει γαϊδουράκι, παιδιά, να κατεβαίνει τα βαράκια, δηλαδή λίγο σεβασμό στα ζώα. Θα κάτσει το ένα ζώο πάνω στο άλλο να το περάσει το βαράκι. Και εσύ να είσαι το ζώο με τη σέλφι. Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν δοθεί ξανά στο κοινό. Επειδή έχουν συμβεί λοιπόν και πολλά ατυχήματα, θα πρέπει να είμαστε

0: Δεν δουλεύει με άλλο τρόπο, δουλεύει με τους ανθρώπους που βγαίνουν από το φαράγγι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η αλυσίδα χαλάει όταν κάτι πάει πίσω.
1: Είναι η τροφική αλυσίδα της περιοχής.
0: Όμως είναι πολύ σημαντικό να είναι ασφαλές το φαράγγι, διότι έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα πρέπει να είναι σίγουροι οι άνθρωποι πριν το δώσουν σε...
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, την εκδήλωσή σας, σας περιμένει στα Πεζά. Ο Λαβύρινθος με μια πανέμορφη εκκλησία για να φιλοξενήσει και τα μυστηριά σας. Τεράστιο παιδότοπο, 28 17 43 5 45. Καλείτε για να τσεκάρετε διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Hands up, Gabriela, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που σας έλεγε για τη Σαμαριά, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Λέκας, επειδή βρέθηκε στην Κρήτη το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, προσπάθησε να πάει στο Φαράγγι. Όμως σου λέει, με το που έφτασε εκεί, επί μια μισή ώρα έριχνε χαλάζι και δεν τα κατάφερε.
0: Τι τραβάει δηλαδή, και ο κύριος Λέκας, πραγματικά. Δεν περιγράφεται, παιδιά.
1: Ήθελα
0: λέξεις.
1: Να πω, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος έχει κάνει ήδη την προσπάθειά του για να κάνει αυτοψία και δεν πέτυχε. Αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Λέκας, νομίζω, ναι, είναι από αυτούς που μόλις γίνει σεισμός, αυτόν τρέχουμε και παρακαλάμε. Πείτε μας, σας παρακαλώ, θα κάνει μετά σεισμό, θα γίνει σεισμός, άλλωστε θα γίνει ο μεγάλος, ο κεντρικός, είναι ο προκάτοχος, ποιος είναι.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα είναι εξειδικευμένος.
0: Και ο κύριος Τσελέντης. Δύο είναι.
1: Λοιπόν,
0: δυνατή.
1: Θέλω τώρα να σας πάω στο θέμα αυτό που σας έλεγα πριν. Το οποίο έχει να κάνει με τον οικολογικό τρόπο συγκομιδής των σκουπιδιών που έχουν βρει οι άνθρωποι στην...
0: Σε ποια χώρα?
1: Περίμενα να σου πω, στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία. Αν ακούει ο Δήμος εδώ του Ηρακλείου να μας του
1: ναι.
0: δίνει ιδέες.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Oh. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν φτιάξει αυτοί οι άνθρωποι κάποιες... Καταρχάς στη Σουηδία έχουν πάρα πολλά κοράκια. Εγώ για κάποιο λόγο πιστεύω ότι και εμείς εδώ τα έχουμε. Κάνω λάθος.
0: Καλά, μπορούμε να φέρουμε από τη Σουηδία να πάρουμε μερικά οικόσιτα, να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αν χρειάζεται. Για πες τώρα, γιατί με ενδιαφέρει έτσι όπως το ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, η οικογένεια πτηνών λοιπόν που περιλαμβάνει καρακάξεις και κοράκια είναι γνωστά για την εντυπωσιακή τους ευφυΐα.
0: Καρακάξεις έχω δει πάρα πολλές.
1: Και κοράκια σου λέω έχουμε σε αυτή την πόλη.
0: Και κοράκια. Τώρα ναι, έχουμε. Και κοράκια.
1: Έχουμε
0: πάρα
1: κοράκια.
0: Πολλά.
1: Εγώ τα έχω δει. Καταρχάς στην περιοχή που είναι.
0: Στο νέο κημητήριο.
1: Όχι, ρε.
0: Άλλα κοράκια
1: στο στάδιο από πάνω. Ξέρεις, έχει πάρα πολλά κοράκια.
0: Κοράκια δεν λένε αυτούς που βάζουν τους νεκρούς του.
1: Ναι, αλλά κοράκια λένε και τα πουλιά με τα φτερά.
0: Εννοούσες άλλο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στα πτηνά. Λοιπόν, ναι. Στην οικογένεια πτηνών με τις καρακάξες και τα κοράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, σου λέει, για την εντυπωσιακή τους ευφυΐα και χρησιμοποιούν εργαλεία, έχουν πολύ καλή μνήμη, έχουν ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τα κοράκια και οι καρακάξες, όλα αυτά, κρατήστε το, ναι. Έχουν γίνει ελεγχόμενα πειράματα και έτσι έμαθαν στα κοράκια να ρίχνουν τα αποτσίγαρα σε μια ειδικά σχεδιασμένη συσκευή, η οποία στη συνέχεια τα επιβραβεύει δίνοντάς τους τροφή.
0: Ρε σατανάδες στη Σουηδία, βάλατε τα ζώα να δουλεύουνε.
1: Γόπινγκ
0: στα κοράκια. Ποιος σατανάς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, στη Σουηδός ήτανε.
1: Λοιπόν, άκουτε να δεις. Τα αποτσίγαρα, λέει, αποτελούν, λέει, από τα πιο συνηθισμένα απορρίμματα στις πόλεις παγκοσμίως, καταλήγοντας συχνά σε δρόμους δημόσιους, στα υδάτινα σημεία. Το project λοιπόν έχει στόχο να εξετάσει αν η νοημοσύνη των ζώων μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας δημιουργικής περιβαλλοντικής λύσης.
0: Ένα χειροκρότημα δυνατότερο σε αυτόν που το σκέφτηκε.
1: Η πρωτοβουλία, σου λέει, αρχικά ήταν πειραματική και σε περιορισμένη έκταση, προκάλεσε όμως ενθουσιασμό όσο και ηθικούς βέβαια προβληματισμούς. Οι υποστηρικτές το βλέπουν ως καινοτομία με περιβαλλοντικό όφελος. Υπάρχουν όμως και οι επικριτές που το αμφισβητούν, ναι, και αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη πρακτικότητά του, αλλά και τις επιπτώσεις ευημερίας των ζώων. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πώς έχει το πράγμα. Είναι μία...
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Είναι μία συσκευή.
0: Παίρνει δηλαδή ο κόρακας, βρίσκει μία γόπα.
1: Πάει
0: τον
1: τη
0: δρόμο,
1: βάζει, ναι.
0: Την παίρνει και πάει και τη βάζει στη συσκευή και τον επιβραβεύει με κάποιο σνακ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, φοβερό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η συσκευή είναι ένα μεταλλικό πράγμα, έτσι, κάθετο.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει ένα ειδικό στόμιο με μία μπλε σήμανση που εκεί πέρα μπαίνει γόπα. Είναι ένα στρογγυλό, το κάνει έτσι.
0: Φτύνει
1: με...
0: τη γόπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνει ακριβώς από κάτω. Πώς είναι οι αυτόματοι πολιτές.
0: Μπράβο, και βγάζει το.
1: Ναι. Το σνακ, το οποίο μάλλον σνακ είναι, ανοίγει το καπάκι, δηλαδή είναι εκεί ένα πράγμα σαν εμείς αυτά τα...
0: Τα ίστρα, σαν τα ίστρα.
1: Ναι, είναι σαν τα ίστρα. Εμείς αυτά τα είχαμε φτιάξει στο σχολείο των παιδιών. Είναι τα ίστρα στον πουλιό, πώς γίνονται. Είναι, ας πούμε, σαν παστέλι, φαντάσου, και τζιμπάει από εκεί πάνω.
0: Ναι.
1: Σαν παστέλι με ξηρούς καρπούς και... με σπόρους.
0: Αυτό λοιπόν το πουλί, επειδή είναι, λοιπόν, έξυπνο, οπότε, ενημερώνει και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, είναι, πετάει την γόπα, κατεβαίνει κάτω, σηκώνεται το καπάκι, τρώει. Μετά από λίγο κλείνει ξανά το καπάκι. Οπότε πρέπει να φέρει άλλη γόπα για να συνεχίσει να τρώει.
0: Παιδιά, καταρχάς δεν θα μπορεί κανένας να καπνίσει στο δρόμο. Με το που βάζει το τσιγάρο στο στόμα, θα έχει περάσει το κοράκι και θα έχει αρπάξει. Όχι, θα φάμε σήμερα.
1: Παιδιά,
0: θα
1: να σας πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν για την ευημερία των ζώων.
0: Όμως, αλλά όμως, υπάρχει κέρδος αυτό και το ζώο.
1: Παιδιά, τα πουλιά τι κάνουν όλη μέρα. Πετάνε από εδώ, πετάνε από εκεί, κάθονται αμέσως.
0: Βαριούνται.
1: Ναι, δηλαδή αν δουλέψουν και λίγο για να βγάλουν την τροφή τους προς όφελος της κοινωνίας.
0: Ναι, αλλά να
1: κοινωνίας.
0: Σου πω κάτι, δουλεύει, πρέπει να μπει στον εργάνη. Μετά υπάρχουν άλλα θέματα. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή μετά είναι θέματα εργασιακά που μπαίνουν στη σχέση του κορακιού. με τη γόπα.
1: Παιδιά, όχι. Εγώ θα πρότεινα να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο και σε αυτήν εδώ την πόλη. Στο μεταξύ, ξεκινάνε με γόπες που είναι εύκολες, γιατί είναι φιέστατα. Αν εμείς τους μάθουμε να μαζεύουν και σκουπίδια, δεν θα είναι διπλωτόφελος για το Δήμο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω ακόμα πιο μακριά, διότι πάντα.
1: Η Θεοδωράκη Σιβέντς.
0: Η Θεοδωράκη Σιβέντς φροντίζει για αυτή την πόλη. Δεν έχουμε 7 εκατομμύρια πρόβατα. Αν τα μάθουμε να παίρνει το καθένα από μία σακούλα σκουπιδιών από τους κάδους, τα ξαμολάμε μία μέρα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και καθαρίζουν.
0: Καθαρίζουν την πόλη.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ τώρα θα σας πω το άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο τα πρόβατα, ας πούμε, δεν θα φάνε.
0: Πρόβατα! Που έλεγε και η δικιά μας εδώ, Ιωάννη.
1: Δεν θα φάνε από τα σκουπίδια τα πρόβατα.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Όπως και τα κοράκια που τρώνε το μέλι. Μετά δεν έχει.
0: Απόρριμα.
1: Αφόδευση.
0: Ναι, έχει. Έχει.
1: Αν βάλεις 7 εκατομμύρια πρόβατα μέσα στην πόλη, θα μαζέψουν κάποια απορρίμματα, αλλά θα αφήσουν και κάποια
0: πολλά.
1: Άλλα.
0: Θα αφήσουν πολλά άλλα.
1: Τώρα τι ζέχνει
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Τα άλλα
1: όμως
0: που θα αφήσουν είναι κοπριά.
1: Σωστό.
0: Οπότε τα μεταφέρουμε σε γλάστρες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Γίνεται μια δουλειά.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Μια φυσική κοπριά. Τι ωραία κουβέντα σε εσάς που πίνετε πρωινό αυτή την ώρα, 9 και 14 λεπτά. Καλή χώνευση να ευχηθούμε σε εσάς που παίρνετε πρωινό.

0: My Way, λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η κόρνα της Μινό Online και φυσικά μας περιμένει εδώ για να παίξουμε. 28 12 55 9 61. Για να δω ποιον έχω στη γραμμή, παρακαλώ. Α, έπεσε η γραμμούλα. Για να δω στην άλλη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας. Ναι. Αλλό. Τι γίνεται με τις γραμμές, παιδιά, σήμερα?
1: Δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι γίνεται?
2: Πώς είστε?
0: Κρατηθείτε, μην πέσετε, γιατί οι προηγούμενοι έπεσαν.
1: Ποιος είναι?
2: Έλα, μου
1: είναι. Πώς σε λένε? Είναι γνωστή φωνή, γι' αυτό με βλέπεις τώρα λίγο και προβληματίζομαι.
0: Δεν σε ακούμε καταρχάς καλά. Ξεκινάμε με αυτό.
1: Είσαι ο Ανδρέας, ο Δήτης.
2: Αυτός είμαι.
0: Ορίστε, παιδιά. Είναι ο επώνυμος Ανδρέας Δήτης, διότι Ανδρέας και Δήτης στην πόλη είναι μόνο ένας.
1: Παιδιά, εγώ κατάλαβα ότι κάποια γνωστή είναι η φωνούλα, αλλά προσπαθούσα να.
0: Αλλά δεν έχει καλό σήμα, Ανδρέα Δήτη, γι' αυτό δεν σε ακούμε εμείς καλά.
2: Το φωνούλα μου άρεσε.
0: Αυτό. Λοιπόν.
1: Είμαι και ευγενικό παιδί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μας ακούς εσύ, γιατί εμείς δεν σε ακούμε. Οπότε πώς θα παίξουμε, άμα δεν υπάρχει αυτό το
2: κορίτσι? Δυνατά, καθαρά. Σας ακούω πολύ δυνατά, πολύ καθαρά.
0: Ωραία. Να μείνεις εκείνος, να σε ακούμε και εμείς όμως, γιατί μετράει να απαντήσεις κιόλας στον διαγωνισμό.
1: Λοιπόν, τον ξέρεις τον διαγωνισμό. Θα απαγγείλει ο Μιχάλης μόλις τελειώσει την απαγγελία του. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού. Έτοιμος?
2: Για πες το.
0: Καλή επιτυχία.
2: Thank you.
0: Μωρό μου, πού στην οργήν ο σύζυγός μου? Τι του παίρνει τόση ώρα να με βρει? Ω μωρό μου, πού στην οργήν ο εραστής μου? Τα φτιάχνει με κάποιαν άλλη? Πες του αν τον δεις, αν το δεις πες του μωρό μου, πως πρέπει να φωνάξει. Γιατί αυτός ο όμορφος άντρας με περιμένει να γεράσω? Γιατί ήδη δοκιμάζει την υπομονή μου? Φοβάμαι μόνο ότι περνά χρόνο με άλλες γυναίκες αντί για μένα, ενώ εγώ αξιολογούσα εφαρμογές. Κάτσε μέχρι να τον πιάσω και θα του τα ψάλω κι αυτούνου. Για πόσο με κρατούσε να περιμένω, να προσμένω, να προσεύχομαι στον Κύριο να τον στείλει στην αγαπητική, στην αγαπημένη μου αγκαλιά. Και παρόλες τις απογοητεύσεις μου, πρέπει να με χρειάζεται εντελώς. Πόσο η καρδιά μου τον λαχταρά, είναι μακριά? Είναι εντάξει? Αυτός ο άντρας με δοκιμάζει? Βοήθαμε, Κύριε, βοήθαμε. Χρειάζεται να μου πεις.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αλήθεια τώρα?
2: Ναι, ναι, δεν το έχω, όχι.
0: Εγώ θα πω μία πληροφορία. Το κομμάτι το ακούσαμε προηγουμένως. Αυτό. Έχει χαθεί βέβαια η ευκαιρία η δικιά σου.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Θα παίξει ο επόμενος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος θα το βρει το κομμάτι το δικό μας εδώ, παιδιά. 28 12 55 96 61. Ξανά πέσει η γραμμή, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με τις γραμμές. Το βλέπω εδώ στο video wall. Περιμένω την επόμενη γραμμή. Πολύ γνωστό τραγούδι. Hit.
1: Στην αρχή της εκπομπής
0: το ακούσαμε. Του 2026, παιδιά. Καινούριο κομμάτι. Παίζει από το πρωί ως το βράδυ. Ναι.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Πώς σας λένε?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
3: Νίκη.
0: Νίκη, από πού μας ακούς εσύ?
3: Στον δρόμο είμαι.
0: Βαριέσαι.
1: Πας για δουλειά?
3: Ναι, πάω για δουλειά.
0: Με μεγάλη χαρά πας. Σε ακούω εγώ.
3: Όχι, με χαρά πάω, με χαρά.
0: Α, εντάξει.
1: Τι δουλειά είναι αυτή?
3: Γραφείου.
1: Α, ωραία. Γραφείου. Εντάξει, έχεις το κομμάτι να μας πεις τον τίτλο?
3: Ναι.
1: Για πες το.
3: Where is my husband?
0: Ναι, παιδιά. Μα ήταν και η πρώτη λέξη που είπα. Πού στην οργή ο σύζυγός μου?
1: Μα δηλαδή... να σας πω κάτι. Ήταν αναμενόμενο ότι θέλαμε γυναίκα για να βρει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ανδρέας τώρα πού πάει, αφού δεν ψάχνει.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, Νίκη, είπαμε.
3: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Καλή σου επιτυχία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά το σαλόνι μας είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής θα βρούμε και δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σίγουρα θα βρείτε στην τεράστια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, στην Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, όπου σας περιμένει η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Θυμίζω και το Instagram, Αθηναϊκή / Επιπλογραμμή.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στα μηνύματα των ακροατών μας. Ναι. Ο Γιώργος λέει ότι υπάρχει ένα γαϊδουράκι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς stand-by, το οποίο όμως είναι για περιπτώσεις τραυματισμού ή όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων, σε κάποιον πεζοπόρο. Η Μαρία.
0: Εσύ δεν ήσουν που καβάλαγε το γαϊδουράκι να κατέβει τον μπάλο?
1: Εγώ.
0: Κάνω λάθος.
1: Αλλά παιδιά, εγώ δεν, γενικότερα, επειδή δεν είμαι πολύ τον extreme sport άνθρωπος.
0: Κάτσε σπίτι σου, κοπέλια. Πρέπει να καβαλάς γαϊδούρια να κάνουν αυτά τα extreme sports αντί για σένα.
1: Δεν ήταν γαϊδούρια, αυτά ήταν τα κριτικά άλογα τα λεγόμενα που τα έχουν εκεί στην αρχή του μπάλου. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Τα οποία όμως είναι μικρά.
0: Ακόμα χειρότερο το κάνεις.
1: Ναι, οπότε συνέχισε. Αντιλαμβάνεστε, εγώ που δεν είμαι σιλφίδα, ρε παιδί μου, εκεί
0: τι
1: πάνω.
0: Τι τράβηξε το ζώο, το έρμο.
1: Δεν το χρησιμοποίησα πολύ. Δηλαδή, τζάμπα το πλήρωσα.
0: Μέχρι που γονάτισε στα 4.
1: Όχι,
0: το
1: όχι. Ήταν πολύ. Ναι. Δεν πήγαινε.
0: Ναι, πήγαινε με πρώτη.
1: Όχι,
0: γιατί δεν μπορούσε παραπάνω.
1: Πήγαινε. Μπάταρε πολύ, ρε παιδί μου, κουνιόταν πάρα πολύ.
0: Και σου έλεγε, κατέβα, μωρή μοσχάρα. Δεν καταλάβαινε και στην ζωή του.
1: Δεν μπορούσα και κατέβηκα. Δεν το είχα καθόλου.
0: Ναι.
1: Με αγχώνει πάρα πολύ. Γιατί άμα είναι ένα ωραίο μεγάλο άλογο στιβαρό και περπατάει σε ίσιο έδαφο. Να πας μια βόλτα.
0: Εκεί να πας στον επικόμενο να κάνεις υπασία.
1: Ναι,
0: είναι κάτι
1: αν
0: άλλο.
1: Είναι όμως, παιδί μου, ένα λογάκι. Διονύση το έλεγα το άλογο.
0: Έχει και όνομα, Διονύση.
1: Ήταν ένα έτσι μικρούτσικο λογάκι. Ναι. Ήταν και με τις πέτρες τα κατσάβραχα έτσι.
0: Λέω
1: θα τσακιστώ. Καλύτερα στα πόδια μου να.
0: Παιδιά, δηλαδή
1: το
0: θα τσακιστεί, εσύ σκέφτηκε ότι θα τσακιστεί το άλογο και θα είναι το πρώτο που θα χτυπήσει. Δεν το σκέφτηκε.
1: Αυτοί που τα είχαν εκεί πέρα τα δίνανε για αυτό το λόγο.
0: Αυτοί είναι για να μπουν φυλακή για πάντα.
1: Να μπουν, εγώ δεν διαφωνώ. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία, η οποία σχετικά με το θέμα με τους κόρακες και τις καρακάξες και τη συγκομιθή των σκουπιδιών, λέει τι γουόλτ θα χτυπάει ο κόρακας όταν θα πιάνει δουλειά στις γόπες. Τα σκουπίδια λένε τόσα πολλά που τα προβατάκια θα πάθουν αυγενικό, Μιχάλη.
0: Από το 20 της Αγούλας, έχεις δίκιο, Μαρία.
1: Και έχω εδώ και τον Νίκο, ο οποίος λέει με τόσο μποντιλιάρισμα και νοτιάδες, τα σκουπίδια θα κινούνται πιο γρήγορα από εμάς μέσα στην πόλη.
0: Ξεκάθαρα. Παιδιά, πρέπει να έχουμε ξεπεράσει την ταχύτητα σκουπιδιών από κάθε άλλη πόλη.
1: Ναι.
0: Εωρούμενων σκουπιδιών. Λοιπόν, είναι 9 και 31 λεπτά. Θα πάμε στο break των 9 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ όμορφα θέματα στη συνέχεια, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marcel Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά!
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC.
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σανέλ, παιδιά, εδώ είμαστε. Με τα Σανέλ, με την Κοκό, τη Σανέλ, όλα χαμός γίνεται.
1: Και την Κοκό και τη Σανέλ.
0: Και την Κοκό και την Σανέλ. 38 λεπτά μετά τις 9 η ώρα στο Νική 9.61.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τι ώρα, άλλο ωραίο θέμα έχω να σα πω.
0: Παιδιά, μετά το θέμα με τα κοράκια δεν ήταν.
1: Κοράκια και καρακάξες.
0: Με τα κοράκια και τις καρακάξες. Το χάος, όλα τα άλλα μου φαίνονται τόσο αδιάφορα.
1: Στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α.
1: Αυτό δεν είναι, δεν είναι αδιάφορο.
0: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό το αγόρι.
1: Λοιπόν, έτσι μας έκανε μία ακόμα, μας χάρισε ακόμα μία στιγμή του λεγόμενου Trump Dance.
0: Πώς λέμε, Lap Dance.
1: Trap Dance.
0: Έχουμε το Trump Dance.
1: Δεν δίστασε, σου λέει, να χορέψει μπροστά σε μικρούς μαθητές σε ρυθμούς που παρέπαμπαν στο γνωστό YMCA.
0: Μην το βάλεις και ορθόγραφο.
1: Στην αυλή του Λευκού Οίκου έγινε όλο αυτό.
0: Και τίποτα άλλο, το κάπα πώς θα το κάνεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Στην χορογραφία.
1: Και δήλωσε ότι η καθημερινή άσκηση αστειεύτηκε, ότι η καθημερινή του άσκηση δεν ξεπερνάει το ένα λεπτό. Γυμνάζομαι, λέει, τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό τη μέρα.
0: Παιδιά, ο Τραμπ δεν είναι, παιδιά, που έκανε μέσα στον Λευκό Οίκο την αίθουσα χορού και είχε γίνει το σύστριγκλο.
1: Σταμάτησε το έργο, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Όχι, ρε,
1: γιατί
0: παιδιά.
1: Γιατί το σταμάτησε το Κογκρέσο.
0: Κακό, να σας πω λίγο κάτι.
1: Εγώ τώρα που ξέρετε, τον Τραμπ δεν το συμπαθώ και πάρα πολύ. Σε αυτό το συμμερίζομαι.
0: Τον αγαπάμε.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι γυμνάζομαι περίπου ένα λεπτό τη μέρα.
0: Άρα, ποιο είναι το κοινό τη Εβίτα με τον Τραμπ? Η γυμναστική.
1: Ο χρόνο γυμναστική.
0: Η ανύπαρκτη γυμναστική.
1: Και μάλιστα, ναι, συμπληρώνω, λέει, γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό τη μέρα το πολύ, αν είμαι τυχερό.
0: Να το.
1: Οπότε να έκανε έτσι λίγο το αστιάκι του.
0: Γελάσαμε.
1: Εγώ γέλασα, γιατί το συμμερίζομαι. Λοιπόν, τέλο πάντων, το διάταγμα αφορούσε επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσική κατάσταση στα σχολεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο επιβραβεύει τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών και έχει καταργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί και να πει έτσι για τις συνήθειές του, τις μετακινήσεις του στα γήπεδα του γκολφ, δηλώνοντας λάτρης του αθλήματος. Σχολίασε και για τη χρήση των ειδικών οχημάτων, υπονοώντας ότι ούτε εκεί καταπονείται ιδιαίτερα, διότι πάει με το club car.
0: Παιδιά, στον γκολφ ούτε καν υδρώνεις. Τι μου λες τώρα, με δουλεύεις? Ούτε καν υδρώτας δεν τρέχει.
1: Και η εμφάνισή του ολοκληρώθηκε με αυτόν τον Trump Dance, το χορό που έκανε στα παιδιά για να κάνει το χαβαλέ του.
0: Λοιπόν, έχουμε και ιστηριάκι για Τεχνόπολη σήμερα να δώσουμε.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτό το βιντεάκι στο TikTok που χορεύουν?
0: Πες μου, δεν είναι.
1: Ναι, και εγώ που κατά. Ναι, λοιπόν. Κι εγώ θέλω.
0: Θέλει και αυτή να
1: χορέψει. Αλλά εγώ δεν έχω καθόλου ρυθμό, το ξέρω, αλλά θα
0: είναι... το γίνεται στο αυτόματο το βίντεο, δεν χρειάζεται να χορέψεις, μόνο σε τραβάει μια φωτογραφία.
2: Και εκεί θα είναι άμπαλη.
0: Και στη φωτογραφία θα είναι άμπαλη, παιδιά. Είμαι σίγουρος. Έτσι, έτσι.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blender Σενκόρια Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Και τώρα.
4: Και τώρα.
2: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Dirty Dirty Show.
2: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Σπεκτάκιουλα. Κάνουν ρε παιδί μου και ξένοι όμως ωραίες ομοιοκαταληξίες. Δράκιουλα με σπεκτάκιουλα. Πολύ δυνατό. 55 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στον Kiss 961. Και φυσικά θα σας πάω μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης. Εδώ μόλις εδώ εντοπίσω τα ωραία μου τα χαρτάκια, τα λαδομένα. Τώρα λοιπόν στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και τα κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Διότι το σπίτι μας πάντα αξίζει το καλύτερο και τόσα χρόνια η εταιρεία Κασοτάκης, πάνω από 40 χρόνια η εταιρεία, φροντίζει γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να σου πω για την Δανάη Μπάρκα.
0: Οπα.
1: Η οποία έδωσε μία συνέντευξη στις
0: Παντρεύεται.
1: Και αυτό που επιβεβαίωσε ουσιαστικά είναι ότι με τη φωτογραφία που είχε ανεβάσει με τον μπλουζάκι που έλεγε ότι εγώ μπορεί να είμαι σε μία έτσι κατάσταση γάμου, αλλά απόψε έχω πρεμιέρα. Ναι. Είπε ότι ουσιαστικά μπορεί εγώ τώρα να έχω στο κεφάλι μου, λέει, να διοργανώσω ένα γάμο ή κάτι, αλλά είχα εκείνη τη μέρα πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν στην πρεμιέρα και όχι στο γάμο. Εικάζεται ότι τον Ιούνιο θα γίνει γαμοχαρά στη Μεσσηνία στο ξενοδοχείο της μητέρας της και αναμένεται στη συνέχεια να ακολουθήσει και ένα πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της.
0: Μάτα.
1: Αυτά.
0: Άρα, με το καλό να πούμε, η ώρα καλή στα παιδιά. Λοιπόν, έχω και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης. Να δώσουμε επιστρέφοντας εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Ερχόμαστε. Kiss.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
3: κροτίδες, βολίδες,
2: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
3: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
2: Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
3: Τρουξ τα λένε αυτά.
2: Τα διαβάζω αναλυτικά.
3: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιούν μετάλλικα.
2: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
3: Σου λέει πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει ένα κεφάλι.
2: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευτεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
3: Χαρτί υγείας,
2: λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
3: κανένα. Ναι, θα είναι draft μπύρες δηλαδή.
2: Ναι, Μιχάλη μου, draft θα είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
3: Δεν θα την πάρεις μπύρα σε μπουκάλι, όχι, δεν θα την πάρεις μπουκάλι. Να κάψεις τον κόσμο,
2: όχι. Όχι,
3: όχι.
2: Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: If you don't like something, change it.
6: Life is simple.
5: If you don't like your job, quit.
6: Music, Marcel Jefferson.
5: If you don't have enough time, stop watching TV.
6: Saloma Das.
5: Life is simple.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρου Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
11: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
11: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
12: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
11: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο. καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Και μας αρέσει.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: If you don't like something, change it.
2: Life is simple.
1: If you don't like your job, quit.
2: Music, Marcel Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
2: Saloma Das.
1: Life is simple.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών. Μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
11: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
10: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
11: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
17: Στα πεζά, κυρία.
16: Αριάδνη. Ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
17: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
18: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Kiss 961.

0: Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
10: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
11: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
10: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
12: Listen. Get ready. Let's go.
13: Kiss 961.
14: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
2: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
1: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
3: Empire State of Mind.
1: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
1: Και τώρα.
8: Και τώρα.
1: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Ordinary εδώ στον Kiss. Μας είμαστε εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

Kristen Bell από το Flash Dance, το soundtrack της ταινίας. Ακούσαμε το Maniac πίσω από τη δεκαετία του 80 όλο αυτό. Και με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss in 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.

Έτσι. Νούμερο 5.

0: The Fate of Ophelia, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε και αύριο Παρασκευή με ένα πολύ ενδιαφέρον θεματικό top 10. Αύριο Παρασκευή θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s, από τη δεκαετία του 90.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Λόλα Γιάνγκ και μέση εδώ στον ΚΙΣ. Μέση μας εδώ στον ΚΙΣ και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι και συνέδριο έως 1000 άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν στον χώρο του Νερόμυλου. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων βρίσκεται ο Νερόμυλος και μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 28 10 26 25 22 για να κλείσετε φυσικά στο κέντρο δεξιώσεων την εκδήλωση ή την βραδιά, η οποία θα ικανοποιήσει τόσο εσάς και τους καλεσμένους σας φυσικά, και το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται να σας αφήσει απόλυτα ευχαριστημένους.

0: 6931 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
14: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
13: Και?
14: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
13: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
14: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
13: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
16: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: So easy, Olivia Dean εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να παίξουμε πρώτη φορά σήμερα στον διαγωνισμό μας. Βρες το τραγούδι. Έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι που θέλουμε να βρείτε. Έχουμε βρει τους στίχους που θα σας πούμε στα ελληνικά. Εσείς πρέπει να μας δώσετε τον τίτλο του στα αγγλικά. Και μπορείτε να μας καλέσετε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να παίξουμε μαζί και να διεκδικήσετε βέβαια και την δική σας θέση στην αυριανή λίστα για την μεγάλη κλήρωση που έρχεται. Καλησπέρα στην γραμμή.
1: Ναι.
0: Χαμηλώστε το ραδιοφωνό σας παρακαλώ. Ακούτε?
1: Ναι.
0: Χαμηλώσαμε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Το όνομά σας?
1: Μάνος.
0: Μάνο, πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 15.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί. Πρέπει να παίξουμε με κάποιον που είναι ενήλικας.
1: Η μαμά μου είναι εδώ.
0: Θα μας δώσει τη μητέρα σου λοιπόν.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
2: Μαριάνθη.
0: Μαριάνθη, μαζί θα παίξουμε.
2: Μαζί να παίξουμε.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έχουμε βρει. Θα σου πω εγώ τους στίχους στα ελληνικά και εσύ θα μου δώσεις τον αγγλικό τίτλο όπως έχει δισκογραφηθεί το τραγούδι, εντάξει?
2: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, καλή σου επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λα λα λα λα λα λα, δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Αγόρι μου, η αγάπη σου είναι το μόνο που σκέφτομαι. Απλά δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Είναι κάτι περισσότερο από όσο τολμώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Περιμένουμε να μας δώσεις τον τίτλο αμέσως τώρα.
1: Out of my mind.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, Μαριάνθη. Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αφήνουμε τη Μαριάνθη και περιμένουμε κάποιον άλλον ο οποίος ενδεχομένως να έχει βρει το σωστό τίτλο. Καλησπέρα στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Ανθή.
0: Ανθή, για δώστε μας τον τίτλο.
3: Can't take you out of my head.
0: Πολύ κοντά, αλλά όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Για χαρά. Περιμένουμε λοιπόν επόμενη γραμμή που πρέπει να βρει το τραγούδι. Τον τίτλο βασικά, γιατί νομίζω ότι έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται, περί ποιου τραγουδιού πρόκειται. Οπότε απλά περιμένουμε να μας δώσετε ακριβώς τον σωστό τίτλο όπως έχει δισκογραφηθεί, όπως το γνωρίζουμε από τους τίτλους που έχουμε δει κατά καιρούς ή που έχουμε ακούσει όταν το τραγούδι αυτό το έχουμε δει ενδεχομένως σε κάποιο βίντεο στο YouTube ή ενδεχομένως το έχουμε ακούσει και να το έχουμε ψάξει και να το έχουμε χορέψει, γιατί σίγουρα το έχουμε χορέψει. Λοιπόν, 28 10 2 55 9 61, για να δούμε, τελευταία ευκαιρία να δώσουμε σε αυτή τη γραμμή. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα. Βερονίκ λέγομαι.
0: Πώς?
2: Βερονίκ.
0: Βερονίκη.
2: Ναι,
0: Βερονίκη,
2: ναι, ναι.
0: Για δώσε μας τον τίτλο.
2: Της Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
0: Μπράβο. Πάμε να τα ακούσουμε. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.

Λοιπόν, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
1: Εκπαιδευτικό Summer Camp
3: στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
1: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Επιστροφή εδώ στον Κύς. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Πέμπτη.
5: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
4: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
5: 10 επιτυχίες.
6: Λάθος.
5: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
6: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
5: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, μελωδία, με αυτό πάμε να παίξουμε άλλη μια φορά σήμερα στο διαγωνισμό Βρες το τραγούδι. Περιμένουμε έναν από εσάς. Μας καλεί αμέσως τώρα εδώ στον Kiss στο 28 10 255 961. Δεύτερο τραγούδι που έχουμε διαλέξει για εσάς. Πιο εύκολο για το προηγούμενο θα μπορούσα να πω. Πολύ πιο εύκολο. Για να μπορέσουμε να βάλουμε άλλον έναν από εσάς στην κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή, διεκδικείτε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο μαζί και με το ΙΟΤΑΧΙ αυτοκίνητό σας για να ταξιδέψετε στη γραμμή Ηράκλειο Μήλος. Ηράκλειο, με τα πλοία της Μινών Lines φυσικά. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ματίνα.
0: Ματίνα, μαζί θα παίξουμε.
1: Okay.
0: Ένα τραγούδι έχουμε βρει. Θα σου πω τους στίχους στα ελληνικά. Θα μου δώσεις τον τίτλο στα αγγλικά όταν σου δώσω την εντολή, εντάξει?
1: Ναι.
0: Καλή σου επιτυχία. Λοιπόν, ήταν περισσότερο σαν βασίλισσα ομορφιάς από σκηνή ταινίας. Είπα, δεν με πειράζει, αλλά τι εννοείς? Εγώ είμαι αυτή που θα χορέψει στην πίστα. Είπα ότι εγώ αυτή θα χορέψει στην πίστα. Μου είπε ότι το όνομά της ήταν Billie Jean. Δώσε μας τον τίτλο αμέσως τώρα.
1: Billie Jean.
0: Μπράβο. Πάμε και να το ακούσουμε. Περιμένεις λίγο στη γραμμή.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, Michael Jackson, Billie Jean, με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Keys 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρουξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται η μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρειάζεσαι μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Λοιπόν, πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει κανένα κεφάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό. Σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνος παρευρισκόμενος.
2: Χαρτί υγείας,
1: λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
2: κανένα.
1: Ναι,
2: θα είναι draft μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft θα είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρει την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Να την κάνεις μολότοφ, να κάψεις τον κόσμο.
1: Όχι,
2: όχι.
1: Θα είναι κανονικές μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
3: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
6: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt. Για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο
3: το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Hello Attica Selections. Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. See.

ecstasy. Baby, hold that.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Kiss. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Περικύπτωση. Που δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
6: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε. Όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη, το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: My name is Benson Boone.

0: Κις.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marcel Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
6: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
1: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
24: Listen.
25: Get ready. Let's go.
23: Kiss, Kiss 961.
26: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
23: Kiss. Νούμερο 1.

0: Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
9: Και?
10: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr. Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss FM. Kiss 961. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: 1061. Δεν πέσετε.
1: Turn this up. This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.